0: τα συντάγια στη Σιτσίνα, μετά στάνιο. Κάθε λος αντσουμούνι, κάθε λος αντσουλίσου, μετά τα έτσι. Σουά! Λα λα λα λα.
1: Omo, I no fit sleep. Crash. Osama bin what? Land. Within day my bag. Sand. Overthrow the boss. Mad.